I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

δηλαδή μέχρι και τις 7 με την επικαιρότητα η οποία είναι πλούσια και κινείται σε καυτούς ρυθμούς γενικότερα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εντός των συνόρων αλλά και εκτός αυτών. Αγωνιστική δράση στις εκτός των συνόρων υπάρχει φυσικά και κάπου ολοκληρώθηκε και χθες, θα τα πούμε στην συνέχεια, και φυσικά υπάρχουν και οι συνηθισμένες ανακοινώσεις των ομάδων σχετικά με τις προσταφαιρέσεις τους στην φετινή μεταγραφική, καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο για το σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν. Φυσικά μένετε συντονισμένοι μέχρι και τις 7 για να έχουμε ένα πλούσιο δίωρο ενημέρωσης.

Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την GBL, από εκεί που είχαμε αρκετά πράγματα από χθες. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από το πιο πρόσφατο και συγκεκριμένα αυτή η είδηση, αν μπορεί να υποθεί η είδηση, έρχεται από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, καθώς η Πράσινη ΚΑΕ ευχαρίστησε τον Μάριους Γκριγκόνης, είπε το δικό της αντίο στον Λιθουανό παίχτη που βρισκόταν για 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Μάριος Γκριγκόνης, ο οποίος βρισκόταν αυτά τα 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό με ανάμνηση, μεγαλύτερη ανάμνηση, εκείνο το πολύ μεγάλο σουτ που είχε πετύχει στο Πριγκιπάτο απέναντι στη Μονακό, εκείνο το buzzer beater τρίποντο από την κορυφή που έδωσε την νίκη στον Παναθηναϊκό και αποτέλεσε η πορεία έπειτα, αποτέλεσε μάλλον αυτή η νίκη την αρχή μιας ανωδικής πορείας στη συνέχεια μέχρι και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού και του πρωταθλήματος αργότερα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Μάριος Γκριγκόνης, κάτι που ήταν βέβαια γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες, ότι πιθανότατα ο Μάριος Γκριγκόνης δεν θα συνέχιζε στον Παναθηναϊκό. Ο Μάριος Γκριγκόνης λοιπόν δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Η επόμενη ομάδα είναι η Ζάλγκυρης που τον ανακοίνωσε. Ξεκινάμε από την ανακοίνωση λοιπόν του Παναθηναϊκού, που συγκεκριμένα γράφει: Μάριος Γκριγκόνης, ευχαριστούμε για όλες τις αξέχασες στιγμές και αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής και της καριέρας σου. Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος ήταν το αντίο, ο τρόπος που είπε το δικό του αντίο ο Παναθηναϊκός στον Μάριος Γκριγκόνης έπειτα από μια τετραετία που βρισκόντουσαν οι δύο ομάδες μαζί. Όπως είπαμε, η Ζάλγκυρης θα είναι η επόμενη ομάδα του Μάριους Γκριγκόνης, ανακοινώνοντας μάλιστα τον Λιθουανό παίχτη, ο οποίος επιστρέφει στην Ζάλγκυρης έπειτα από μερικά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος ήταν το 2021 που αγωνίστηκε τελευταία χρονιά στο Κάωνας με τη Ζάλγκυρης, γιατί πήγε για μια σεζόν στην Τσεσεκά το 2021-2022 και από το 2022 βρισκόταν στον Παναθηναϊκό για αυτήν την τετραετία, που σίγουρα θα μπορούσε να πούμε ότι ήταν επιτυχημένη τόσο για τον ίδιο σο και για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκριγκόνης λοιπόν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ζάλγκυρης, ενώ πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταγραφή της Ζάλγκυρης, η οποία ανακοίνωσε, όπως είπαμε, την απόκτηση του Λιθουανού γκάρντ. Το έκανε με μια μόλις πρόταση, φυσικά με ένα βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε τον Μάριος Γκριγκόνης, και γράφοντας μια πρόταση η οποία έλεγε: μαντέψτε ποιος επέστρεψε σπίτι, ήταν αυτή η φράση που γράφτηκε στο βίντεο για τον Μάριος Γκριγκόνης, ο οποίος επιστρέφει στην Λιθουανία και επιστρέφει στην Ζάλγκυρης έπειτα από 5 χρόνια που βρισκόταν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και τον Παναθηναϊκό.

Ο Νίκος Μπαζίνας, ο οποίος εδώ και αρκετές μέρες έχει γίνει γνωστό ότι θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ μέχρι και το 2030, μάλιστα με το δικέφαλο του Βορρά να έχει ανακοινώσει κιόλας εδώ και αρκετές ημέρες την συμφωνία του με τον, τη μεταγραφή μάλλον του Νάσου Μπαζίνα στην ομάδα. Ο Μπαζίνας, ο οποίος λοιπόν αποχαιρέτησε, είπε το δικό του αντίο στον Προμηθέα έπειτα από τα αρκετά χρόνια στα οποία συνυπήρξαν οι δύο πλευρές. Ο Νίκος Μπαζίνας, ο οποίος δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έκανε έτσι ένα post με αρκετές λέξεις, βγάζοντας πραγματικά ένα πολύ συγκινητικό συνέστημα απέναντι στον Προμηθέα και ευχαριστώντας τον φυσικά για όλα όσα ζήσανε μαζί και που τον βοήθησε να εξελιχθεί. Συγκεκριμένα ο Νάσος Μπαζίνας στο συγκεκριμένο του post έγραφε: «Μετά από 8 χρόνια γεμάτα στιγμές, εμπειρίες, χαρές, δυσκολίες και αμέτρητες αναμνήσεις, ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας πολύ σημαντικός κύκλος για μένα. Από το 2018 σαν παίχτης του παιδικού τμήματος του προγράμματος NUS μέχρι σήμερα, ο Προμηθέας δεν ήταν απλά μια ομάδα για μένα, ήταν το σπίτι μου, ήταν μια δεύτερη οικογένεια. Από τα πρώτα μου βήματα στα παιδικά και εφηβικά τμήματα μέχρι τη στιγμή που είχα την τιμή να φορέσω τη φανέλα της πρώτης ομάδας και να γίνω αρχηγός της. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά στον οργανισμό του Προμηθέα για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και τις ευκαιρίες που μου έδωσε όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους της ομάδας, τους προπονητές, το staff και όσους εργάστηκαν καθημερινά για να γίνει αυτό το μέρος κάτι τόσο ξεχωριστό. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στους ανθρώπους της διοίκησης, γιατί πέρα από μπάσκετ μου έδωσαν πράγματα που θα με ακολουθούν σε όλη μου τη ζωή, οι αρχές και οι αξίες που μου διδάξετε όλα αυτά τα χρόνια. Τον τρόπο που με μάθατε να βλέπω τον αθλητισμό, την προσπάθεια, την πειθαρχία, τον σεβασμό και το ήθος. Μέσα από τον Προμηθέα δεν μεγάλωσα μόνο σαν αθλητής, αλλά και σαν άνθρωπος. Η στήριξη, η εμπιστοσύνη και η πίστη που μου δείξατε από τα πρώτα μου βήματα μέχρι και το τελευταίο μου παιχνίδι με την ομάδα σημαίνουν πολλά για εμένα. Ήταν τιμή για εμένα, όπως άλλωστε και για κάθε νέο παιδί που βρίσκεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα NUS δηλαδή, στο οποίο ένας νέος αθλητής μπορούσε να εξελιχθεί, να ονειρευτεί και να πιστέψει στον εαυτό του. Η εμπιστοσύνη μου στον οργανισμό όλα αυτά τα χρόνια ήταν μια επιλογή που με δικαίωσε και θα την κουβαλάω πάντα με υπερηφάνεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμπαίκτες μου, σε κάθε παιδί με το οποίο μοιράστηκα το γήπεδο από το 2018 μέχρι σήμερα. Οι προπονήσεις, οι αγώνες, οι νίκες, οι ήττες, οι στιγμές στα αποδυτήρια και όλα όσα ζήσαμε μαζί είναι αναμνήσεις που θα κρατήσω για πάντα. Φεύγω με γεμάτη καρδιά και με τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους όσους ήταν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή. Ο Προμηθέας θα έχει πάντα μια στη θέση μέσα μου και θα είμαι πάντα ευγνώμων για όλα όσα μου προσέφερε. Σε ευχαριστώ πολύ, Προμηθέα». Ήταν τα συγκινητικά λόγια του Νάσου Μπαζίνα, τα οποία εξέφρασε μέσω ενός προσωπικού του ποσταρίσματος, ενός ποσταρίσματος στο προσωπικό του λογαριασμό στα social, στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media, με τον Νάσο Μπαζίνα λοιπόν να συνεχίζει εδώ και αρκετές ημέρες στον ΠΑΟΚ μέχρι και το 2030. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, έχοντας πάρει πάρα πολύ σημαντικά εργαλεία από αυτήν την οχταετία που πέρασε με τους Πατρινούς.

Μεταγραφή χθες ανακοίνωσε και ο Ηρακλής, ο οποίος έκανε δικό του τον Ντοντρές Στάιλς, ο οποίος θα φορέσει την φανέλα του Γυραιού για την σεζόν 2026-27. Ο Στάιλς, ο οποίος έκανε πέρυσι την πρώτη του σεζόν στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας μάλιστα την πρώτη του επαγγελματική σεζόν, θα λέγαμε, με τον Αμερικανό forward να μετράει 12,7 πόντους και 5,5 rebound κατά μέσο όρο στα παιχνίδια που αγωνίστηκε με τη Σαρλερουά στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Ο Ηρακλής λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Αμερικανού, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να προετοιμάζεται εν ώψη της επόμενης σεζόν, με τον σχεδιασμό της να βρίσκεται ενεργεία, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί ακόμη τρέχει και έχει ακόμη και άλλα βήματα να κάνει η ομάδα του Ηρακλή εν ώψη της επόμενης σεζόν. Πάντως ο Στάιλς φαίνεται σαν μια καλή επιλογή, καθώς αγωνιζόταν σε ένα πρωτάθλημα από το οποίο ανά καιρούς βγαίνουν διάφοροι παίχτες, γενικότερα το πρωτάθλημα του Βελγίου. Βέβαια δεν μιλάμε τόσο πολύ για τη Σαρλερουά, καθώς υπάρχει ο Στάνδη, υπάρχει η Αντβέρπ, υπάρχει ακόμη και η Μόνς, που κάποια χρόνια είχε την δική της πορεία στο βελγικό μπάσκετ. Παρόλα αυτά, η Σαρλερουά είναι μια ομάδα η οποία έχει ανά καιρούς φέρει παίχτες ακόμη και στο BCL, με τον Στάιλς να αναμένεται να είναι ένας από αυτούς που θα βγουν μπροστά και θα αναδειχθούν, θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς είπαμε ότι είναι μόλις ο δεύτερος σταθμός στην καριέρα του Στάιλς ο Ηρακλής, και με την περσινή σεζόν που είχε, την πρώτη του που ανταπεξήλθε εξαιρετικά, μπορεί φέτος να το κάνει, του χρόνου μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, να το κάνει με ακόμη καλύτερο τρόπο.

Φυσικά, με άλλο πράγμα έπρεπε να ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή και κακώς το αφήσαμε και το λέμε τώρα, γιατί έχουν γίνει σήμερα πριν από κάποιες ώρες η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έκανε γνωστές τις κλήσεις για το επερχόμενο παράθυρο του Ιουλίου, τις κλήσεις εθνικής ανδρών πάντα, με τον Βασίλη Σπανούλη να καλεί 15 παίχτες για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία, η οποία θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, αρχίζοντας σταδιακά από την ερχόμενη Τρίτη, δηλαδή 23 Ιουνίου του 2026, και με προγραμματισμένη την παρουσία όλων των παίχτων από την 5η 25 Ιουνίου. Οι 15 παίχτες λοιπόν που κλήθηκαν στην Εθνική είναι ο Κώστας Παπανικολάου του Ολυμπιακού, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης του Ολυμπιακού, ο Ντίνος Μητογλου του Παναθηναϊκού, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης του Παναθηναϊκού, ο Βασίλης Τολιόπουλος του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Μωραΐτης του Ηρακλή, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος της ΑΕΚ, ο Γιάννης Κουζέλογλου του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Τσαλμπούρης του Πανιωνίου, ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, ο οποίος αγωνιζόταν στο Περιστέρι την περασμένη αγωνιστική σεζόν, ο Νάσος Μπαζίνας του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Φλιώνης της ΑΕΚ, ο Όμηρος Νετζίπογλου του Ολυμπιακού, ο Ελάιζα Μητρουλόγκ του Άρη που πρόσφατα ανανέωσε μάλιστα και με τους Κιτρινόμαυρους, και τέλος ο Νίκος Τουλιάτος του Αμαρουσίου, ο οποίος αναμένεται να κάνει και τον ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα, καθώς δεν μετράει ακόμη συμμετοχή με το εθνόσημο, παρότι ήταν ξανά στο παρελθόν σε κλήσεις. Αυτοί είναι λοιπόν οι 15 παίχτες που κάλεσε ο coach Βασίλης Σπανούλης και συνεργάτης του για την προετοιμασία ενώπιση των παραθύρων, τα οποία βέβαια αργούν δύο παιχνίδια. Αργούν, εντάξει, τρόπος του λέγει, σε δύο εβδομάδες είναι τα παιχνίδια αυτά. Το ένα μάτς είναι με την Ρουμανία, στην Οραντέα θα γίνει, στην έδρα δηλαδή της Ρουμανίας, στις 2 Ιουλίου στις 7, ενώ έχουμε και ένα παιχνίδι εντός έδρας με την Πορτογαλία στο γήπεδο της ΑΕΚ, στη Σαν Αλ Αρένα, 5 Ιουλίου στις 7.30 είναι προγραμματισμένο αυτό το παιχνίδι. Η εθνική μας ομάδα, η οποία βρίσκεται πρώτη στον δεύτερο όμιλο των προγραμματικών με ρεκόρ 3-1, ακολουθούν Πορτογαλία και Μαυροβούνιο με 2-2, και τέταρτη είναι η Ρουμανία με 1-3 ρεκόρ. Η Ελλάδα, η οποία γνώρισε την ήττα από το Μαυροβούνιο στην έδρα της πριν επικρατήσει του Μαυροβουνίου στη δική του έδρα, δηλαδή απαντήσει με το ίδιο νόμισμα, και ουσιαστικά έτσι πήρε και το πάνω χέρι σε οποιαδήποτε ισοβαθμία. Η Ελλάδα, η οποία μετράει το 3 στα 4 μέχρι στιγμής, έχοντας επικρατήσει επίσης στην πρεμιέρα των προκριματικών της Ρουμανίας με 27 πόντους διαφορά, και μέσα στην Πορτογαλία με 8 πόντους διαφορά, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η Ελλάδα έχει το πάνω χέρι. Βέβαια, να πούμε ότι δεν περνάει μόνο πρώτος ή πρώτη δύο, περνάνε τρεις ομάδες στα προκριματικά, οι τρεις από τον κάθε όμιλο, μεταφέροντας όμως τα αποτελέσματα της επόμενης, αυτής της φάσης στην επόμενη. Δηλαδή, καλό θα είναι για την Ελλάδα να πάρει νίκες απέναντι σε Ρουμανία και την ομάδα του της Πορτογαλίας. Να πούμε βέβαια ότι δεν μεταφέρονται όλα τα ρεκόρ, καθώς σβήνονται τα δύο παιχνίδια που έγιναν με την τέταρτη ομάδα που δεν πήρε την πρόκριση, εν προκειμένου αν είναι αυτή η Ρουμανία, τότε η Ελλάδα, εφόσον την κερδίσει και στο δεύτερο παιχνίδι, θα πάει με δύο νίκες λιγότερες από το ρεκόρ που θα ολοκληρώσει την φάση αυτή, και φυσικά στην επόμενη φάση δεν θα παίξει με τις ομάδες που έπαιξε σε αυτήν, αλλά θα παίξει με τις τρεις ομάδες που θα έρθουν, θα διασταυρωθούν δηλαδή από τον άλλο όμιλο, θα παίξει με τις άλλες τρεις, και από εκεί και πέρα θα προκριθεί ένας αριθμός ομάδων στο παγκόσμιο του 2027. Γενικότερα μια διαδικασία η οποία είναι πάντα πολύ δύσκολη και τραβάει πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, η εθνική μας ομάδα είναι μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις στο κομμάτι των παραθύρων και καταφέρνει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πάντα να παίρνει προκρίσεις στις μεγάλες διοργανώσεις, και αυτό φυσικά δεν πρέπει να το θεωρούμε αυτονόητο, γιατί μόνο αυτονόητο δεν είναι. Έχουμε δει πολλές χώρες στο παρελθόν να αποτυχάνουν σε αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγμα, νομίζω ότι ένα από τα πιο τανταχτά παραδείγματα είναι η Σλοβενία, η οποία κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ του 2017
και δεν κατάφερε να αποκριθεί στο παγκόσμιο του 2019 μέσω των προκριματικών, αποκλείστηκε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η διαδικασία των παραθύρων είναι πάντα πολύ σημαντική και μόνο εύκολη δεν είναι, ασχέτως αν η Ελλάδα έχει καταφέρει να το κάνει να φαίνεται εύκολο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο και σίγουρα είναι μια τεράστια επιτυχία το ότι καταφέρνει κάθε χρόνο να βγαίνει ζωντανή από τα προκριματικά, από τα παράθυρα και να παίρνει την πρόκριση στις μεγάλες διοργανώσεις. Έτσι ευελπιστεί να κάνει και τώρα το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, το οποίο μας χάρισε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του περασμένου καλοκαιριού, στο Ευρωμπάσκετ του 2025. Και όπως έχει υποθεί πολλάκις από τότε, το χάλκινο μετάλλιο εκείνο είναι η αρχή για να επιστρέψει η Ελλάδα στις συνεχόμενες επιτυχίες. Και αυτά τα παιχνίδια εδώ των προκριματικών αποτελούν την αρχή, γιατί πάντα η πρόκρισή σου στην τελική φάση είναι η αρχή και από εκεί και πέρα στην τελική φάση είναι η συνέχεια αυτού που έχεις χτίσει. Η Ελλάδα αυτό θέλει να χτίσει και όλα περνάνε από τα δύο παιχνίδια με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, έτσι ώστε να δούμε με τι ρεκόρ θα προκριθούμε στην επόμενη φάση και φυσικά να δούμε και με ποιες τρεις ομάδες θα διασταυρωθούμε και θα έρθουν στον όμιλο της δεύτερης φάσης των προκριματικών, από όπου και θα πάρουν οι ομάδες την πρόκριση για την τελική φάση του παγκοσμίου.

Λοιπόν, θα αφήσουμε για λίγο τα της επικαιρότητας όσον αφορά τα μεταγραφικά και θα πάμε λίγο στα όσα συνέβησαν εχθές, ξεκινώντας από το τουρκικό πρωτάθλημα, εκεί όπου βρέθηκε ο πρωταθλητής είναι η Φενερμπαχτσέ, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στο τελευταίο σουτ, το πολύ μεγάλο νικητήριο σουτ του Μπιμπέροβιτς, για να δώσει στη Φενερμπαχτσέ το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Η Φενερμπαχτσέ, η οποία επικράτησε με 77-75 λοιπόν της Μπεσίκτας, και σε συνδυασμό με τις προηγούμενες δύο νίκες που είχε κάνει στη σειρά, μία ακόμη στην έδρα της Μπεσίκτας και μία στο Game 2 στην έδρα της, κατάφερε να γυρίσει το 0-1 με το οποίο βρέθηκε πίσω στο Game 1, αφού η Μπεσίκτας είχε κάνει break, και κάπως έτσι γύρισε τη σειρά, 3-1 νίκες, κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Όσον αφορά τώρα τα του παιχνιδιού, να πούμε ότι η Μπεσίκτας μπήκε πάρα πολύ δυνατά στην αναμέτρηση, είχε αυτή τη λογική του ότι ήταν αγώνας ζωής και θανάτου, και κατάφερε στην πρώτη περίοδο να ξεφύγει έως και με 7 πόντους, 20-13, ενώ στο δεύτερο δεκάλεπτο επίσης είχε πολύ καλό πρόσωπο μέχρι και τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Έφτασε σε διψήφια πλαίσια 3 φορές, με το συν 11-43-32 να είναι η τελευταία. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα σερί 8-0, μείωσαν σε 43-40 πριν γίνει το 45-40 του ημιχρόνου, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο αυτό το συν 5 της Μπεσίκτας, η μείον 5 της Φενέρ, αν προτιμάτε στο πρώτο 20 λεπτό. Όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο, εκεί η Μπεσίκτας στην εκκίνηση του δεύτερου ημίχρονου προηγήθηκε με 51-40 χάρη σε ένα γρήγορο 6-0, αλλά και πάλι η ομάδα του Σαρούνα Ζεσχεβίτσιος ήταν εκεί, με σερί 10-0 μείωσε, και με 51-40 χάρη σε ένα γρήγορο 6-0, αλλά και πάλι η ομάδα του Σαρούνα Ζεσχεβίτσιος ήταν εκεί, με σερί 10-0

του Χόρντον Τάκερ, έχασε βέβαια την μία από τις δύο και θα μπορούσε να βάλει μπροστά τη Φενερμπαχτσέ στα τελευταία λεπτά. Ο Ντότσον έβαλε ένα πάρα πολύ μεγάλο τρίποντο για να γράψει το 75-72 στα 1 και 14 πριν το φινάλι της αναμέτρησης και ο Μπόλτουιν αμέσως μείωσε 44 δευτερόλεπτα στον πόντο σε 75-74. Τα τελευταία 44 δευτερόλεπτα ήταν συγκλονιστικά καθώς ακολούθησε μια σειρά από άστοχα άστοχες επιθέσεις έως ότου μπει το σούτ του Μπιμπέροβιτς στα τελευταία 1,9 πριν το φινάλε για να βάλει μπροστά τη Φενέρ, η οποία δεν δέχτηκε καλά στο τελευταίο τρίποδο του Ντότσον, έβγαλε την άμυνα και πανηγύρισε το πρωτάθλημα, το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας της Φενέρμπαχτσέ, η οποία συνεχίζει με τον τίτλο του πρωταθλητή. Πλέον, ενώ από την άλλη η Μπεσίκτας σίγουρα ολοκλήρωσε μια εξαιρετική χρονιά, η οποία την βρήκε να φτάνει πολύ ψηλά και στο EuroCup αλλά και στο τουρκικό πρωτάθλημα. Πρώτο σκόρερ για τη Φενέρμπαχτσέ, την νικήτρια δηλαδή στην αναμέτρηση, ήταν ο Wade Baldwin με 21 πόντους και 5 rebound. Ακολούθησε ο Μπιμπέροβιτς με 17 και 5 rebound, έχοντας 5 στα 9 τρίποντα, δηλαδή τους 15 από τους 17 του σκόραρε πίσω από τη γραμμή των 6-75. Ο Γιάντουνεν είχε 12, ενώ ο Χολ γέμισε τη στατιστική του με 10 πόντους, 5 rebound, 6 assist και ένα κλέψιμο. Το ένα κλέψιμο όμως που είχε ήταν και το πιο σημαντικό, καθώς ήρθε στην επίθεση της Μπεσίκτας, στην τελευταία επίθεση της Μπεσίκτας ουσιαστικά, η οποία είχε άστοχο τρίποντα από τον Βίτο Μπράουν, πήρε το rebound τον Ντότσον, αλλά ο Αρσλάν έκανε λάθος καθώς ο Χολ του έκλεψε την μπάλα και στη συνέχεια ήρθε η νίκη για την Φενέρμπαχτσέ. Από τη μεριά της Μπεσίκτας, κορυφαίος ο Αρσλάν, αλλά και μοιραίος με το λάθος που έκανε. 19 πόντους, 4 rebound. Ακολούθησε με 15 και 4 assist τον Ντότσον, ενώ ο Ματ Τόμας, ο πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού, είχε 11 πόντους και ο Βίτο Μπράουν 10 με 4 rebound.

like it always did, like the Spanish city to me when we were kids. Άλλη μια πρωταθλήτρια είχαμε και προχθές, δεν την είχαμε τη χθεσινή ημέρα, την είχαμε την προχθεσινή, πιο συγκεκριμένα ήταν το Μιλάνο, το οποίο επικράτησε με 86-72 στην Βενετία απέναντι στην Βενέτσια και κατέκτησε το πρωτάθλημα επιστρέφοντας στο θρόνο έπειτα από απουσία μιας σεζόν από εκεί. 32η φορά λοιπόν που το Μιλάνο είναι κατακτάει το πρωτάθλημα Ιταλίας μετά από μια εξαιρετική σειρά με την Βενέτσια, η οποία βέβαια κρίθηκε με 3-1 νίκες υπέρ της ομάδας του coach Giuseppe Poeta, σε ένα παιχνίδι πάντως που με εξαίρεση την πρώτη περίοδο στην οποία επικράτησαν με 20-19 η ομάδα της Βενέτσια, το Μιλάνο γύρισε την κατάσταση και επέστρεψε και προηγήθηκε με 45-40 στο ημίχρονο για να μπει με ψυχολογία στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης. Στο τρίτο δεκάλεπτο ανήκε πλήρως φυσικά στο σύνολο του Giuseppe Poeta, το οποίο προηγήθηκε με 68-56 το 30 λεπτό χάρη σε ένα 23-16 της

τρίτης περίοδου, με την ομάδα της Βενέτσια να προσπαθεί να μειώσει. Το έκανε αρχικά σε 72-65 στο 35ο λεπτό, αλλά δεν άλλαξε τίποτα στη συνέχεια, καθώς το Μιλάνο με πολύ σημαντικά σούτα από τους παίκτες του κατάφερε να εξασφαλίσει την νίκη με 86-72 και παράλληλα, ταυτόχρονα μάλλον, τον τίτλο του πρωταθλητή Ιταλίας για 32η φορά στην ιστορία της. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Μπρουκς με 15 πόντους, 4 rebound και 4 assist για τους νικητές, ενώ έκανε και 2 κλεψίματα. Μαζί του βέβαια και ο Γκουντουρίτς με 15 πόντους, 2 rebound και 2 assist. 12 με 6 rebound πρόσθεσε ο Σίλτς, 10 πόντους με 8 rebound είχε ο Νίμπο και όλοι οι υπόλοιποι είχαν μονοψήφιο αριθμό πόντων, ενώ από την Βενέτσια ο RJ Cole ξεχώρισε με 17 πόντους, 8 rebound, 5 assist, το πρώην παίχτης του Λαβρίου που πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν για μια ακόμη φορά στη Βενέτσια, ενώ double-double έκανε ο Τεσιτόρι με 15 πόντους και 10 rebound.

Και μιας που αναφέραμε το Μιλάνο, να πούμε ότι ο Σαβόνσιλτς είναι, θα είναι μάλλον, αν δεν συνεχίσει το Μιλάνο, θα είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα στην αγορά των ελεύθερων στην Ευρωλίγκα. Παρόλα αυτά, ο ίδιος άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο εν όψη του μέλλοντός του, καθώς ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πάρει ακόμα κάποια οριστική απόφαση και επίσης τόνισε πως και εκείνος αλλά και γενικότερα η οικογένειά του αγαπούν το Μιλάνο και τους αρέσει που ζουν εκεί. Συγκεκριμένα δεν είπε πολλά πράγματα, αλλά ήταν η ουσία όλη αυτά τα λίγα που είπε. Είπε: «Δεν είμαι σίγουρος για το μέλλον μου. Λατρεύω να βρίσκομαι στο Μιλάνο και είμαι στην πόλη και την ομάδα εδώ και πολλά χρόνια. Η οικογένειά μου αγαπά επίσης τη ζωή στο Μιλάνο. Ο χρόνος θα δείξει αν θα παραμείνω, θα δούμε». Ήταν τα λόγια του Σίλτζ, ο οποίος φρόντισε να σπάσει τη σιωπή του, θα το λέγαμε έτσι, και σχετικά με το μέλλον του, καθώς έχει ακουστεί για πάρα πολλές ομάδες ο Σαβόν Σίλτς και μένει να δούμε τι θα κάνει στη συνέχεια. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν συμπληρωθεί καν 2 μέρες από όταν το Μιλάνο κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο. Επομένως, έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά του ο Σαβόν Σίλτς για να πάρει κάποια απόφαση για το μέλλον του.

Και επειδή αναφέραμε τα προχθεσινά, προχθές είχαμε άλλο ένα παιχνίδι. Είχαμε την έναρξη των τελικών της ACB, της Λίγα Εντέσα, όπως προτιμάτε πείτε το, ανάμεσα σε Βαλένθια και Μπαρτσελώνα. Το Game 1, το οποίο κατέληξε στην Μπαρτσελώνα σε ένα μάτς πραγματικά που ήταν διαφήμιση τόσο για το επίπεδο των δύο ομάδων όσο και του ισπανικού μπάσκετ γενικότερα. Η Μπαρτσελώνα, η οποία έφυγε με το διπλό από την Ρότζα Αρένα με 112-113 στην παράταση, με τον Κλάιμπερν να είναι αυτός που έστειλε το μάτς στην παράταση και τον Πάρα να είναι αυτός που τελείωσε ουσιαστικά την υπόθεση νίκη στην παράταση. Η Βαλένθια ξεκίνησε φυσικά με φορά, όπως συνηθίζει να κάνει στην έδρα της, και προηγήθηκε με 25-13 στην πρώτη περίοδο, βγάζοντας τρομερή ενέργεια τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης μέχρι και το ημίχρονο, ωστόσο πήγε στα αποδυτήρια με 5 πόντους, με προβάδισμα 5 πόντων, καθώς κατάφερε η Μπαρτσελώνα με ένα επιμέρους 27-34 να μειώσει από τους 12 στους 5. Το τρίτο δεκάλεπτο ανήκε στο σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ, το οποίο αντέδρασε και γύρισε τον αγώνα, προηγήθηκε με 75-72 στο 30 και έδειχνε ότι βρίσκεται για τα καλά στο κόλπο της, του break, ενώ το προβάδισμα υπέρ των Blaugrana διατηρήθηκε μέχρι και το τελευταίο εξάλεπτο, όπου προηγήθηκε με 88-84. Έκτοτε οι νυχτερίδες ήταν αυτές που ήρθε η ώρα να απαντήσουν, 9-0 σερί και προσπέρασμα με 93-88 για την Βαλένθια, ενώ μπήκε και στο δίλεπτο με απόσταση 5 πόντων 95-90, δείχνοντας ότι έχει το momentum και χρειαζόταν απλά 1-2 άμυνες ακόμα για να φτάσει στην νίκη και να ξεκινήσει με το δεξί. Παρ' όλα αυτά ο Κλάιμπερν είχε αντίθετη άποψη. Ένα τρίποντο αρχικά στα 26 δευτερόλεπτα ήταν αυτό που μείωσε την απόσταση στους δύο, στον έναν πόντο, και στη συνέχεια το πολύ μεγάλο τρίποντο ήρθε στα 3,4 πριν το φινάλε, εκεί όπου πήρε την πάσα από τις 45 μοίρες και από την κορυφή εκτέλεσε για 3, νομίζω την πάσα την έκανε ο Λαπροβίτολα αν δεν κάνω λάθος, εκτέλεσε για 3 στα 3,4, βγάζοντας μάλιστα και ο ίδιος την τελευταία άμυνα με τάπα σε σούτ τρίποντο του Τέιλορ στην εκπνοή, με το μάτς να οδηγείται στο έξτρα πεντάλεπτο διαχειρός Will Clyburn ξεκάθαρα. Εκεί στην παράταση η Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που έδειχνε να έχει ψυχολογία, καθώς διατηρήθηκε μπροστά μέχρι και τα τελευταία λεπτά. Παρ' όλα αυτά ένα 4-0 γρήγορα από Μοντέρο και εκεί ισοφάρισαν το μάτς σε 110-110, μπαίνοντας στα τελευταία 1-44 της παράτασης θα λέγαμε. Αυτό το 110-110 παρέμεινε μέχρι και τα τελευταία 37 δευτερόλεπτα, εκεί όπου με ένα καλάθι κεφάλου, πολύ δύσκολο καλάθι κεφάλου μάλιστα, αν δεν το έχετε δει μπορείτε να το δείτε, ο Πάρα έγραψε το 113-110, και ενώ αρκετά νωρίτερα είχε δώσει απόσταση 4 πόντων στην Μπαρτσελώνα με 106-110 πριν ακολουθήσει αυτό το 4-0 που είπαμε από Μοντέρο και εκεί. Το 113-110 λοιπόν των τελευταίων 37 δευτερολέπτων δεν βρήκε απάντηση από τις νυχτερίδες άμεση, βρήκε όμως σημαντικό ήταν ότι βρήκε απάντηση, και ας μην ήταν άμεση, με ένα δίποντο του Μπαντιό η Βαλένθια μείωσε στον πόντο. Τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα που απέμεναν ήταν συναρπαστικά, με τον Κλάιμπερν αρχικά να στοχίσει τρίποντο στη λήξη της επίθεσης, καθώς προφανώς έπαιξε και με το χρονόμετρο, όμως ο Τέιλορ πήρε την τελευταία επίθεση, πήρε το τελευταίο σουτ, πήρε το μεγάλο σουτ και ένα από τα σουτ της χρονιάς θα ήταν αν έμπαινε για τη Βαλένθια, αλλά δεν βρήκε στόχο και έτσι η Μπαρτσελώνα έφυγε με τη νίκη από την Ρότζα Αρένα, που της δίνει πλέον αυτής το πλεονέκτημα έδρας. Πρώτο σκόρερ για την Μπαρτσελώνα ήταν ο Κλάιμπερν, με συγχωρείτε, με 21 πόντους. Ακολούθησε ο Λαπροβίτολα με 20 πόντους και 7 ασίστ. Ήταν εξαιρετικός ο Νικολάς Λαπροβίτολα, ο οποίος είχε 6 στα 9 σουτ και πάρα πολύ καλή παρουσία, κυρίως όταν η μπάλα έκαιγε. Ο Πάρα, που ήταν σε μεγάλο βαθμό ο ήρωας της παράτασης, ολοκλήρωσε το μάτς με 18 πόντους, 14 με 4 assist είχε ο Πάντερ, και τέλος 11 πόντους, 5 rebound, 4 assist και 3 block μάλιστα πρόσθεσε ως εγγέλια στη στατιστική των Blaugrana. Από τη μεριά των Πορτοκαλί, ο Μοντέρο είχε 24 πόντους, 5 rebound, 7 assist. Ο Μοντέρο, ο οποίος πραγματικά κάνει απίθανες εμφανίσεις
στα playoffs και κυρίως μετά τα ημιτελικά, δηλαδή από τη σειρά με την Μπαταλόνα μέχρι και το Game 1 απέναντι στην Μπαρτσελόνα στους τελικούς. Ένα ακόμη masterclass, θα μπορούσαμε να πούμε, από τον Μοντέρο, χωρίς βέβαια αυτό να είναι αρκετό για τη Βαλένθια ώστε να πάρει την νίκη. Ο Μπαντιό είχε 20 πόντους και από εκεί και πέρα δεν ήταν κάποιος που άξιζε ιδιαίτερη μνήμα για την εμφάνισή του, καθώς κυρίως οι δυο τους, ο Μοντέρο και ο Μπαντιό, ήταν αυτοί που έπαιρναν τις ευθύνες και κρατούσαν εν πωλής, ή και την είχαν μπροστά, τη Βαλένθια στο παιχνίδι.

Είχαμε επίσης μάτς τελικών και για το γαλλικό πρωτάθλημα ανάμεσα σε Μονακό και Παρί, εκεί όπου η Παρί πήρε προβάδισμα στην σειρά, έκανε το 2-1, απάντησε στο break που της έκανε η Μονακό στο Game 2 των τελικών, με νίκη με 88-77 πήρε πλέον ξανά. Επανάκτησε, θα λέγαμε, το προβάδισμα στην σειρά και απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του τίτλου η ομάδα της, του Παρισιού. Να πούμε ότι ξεκίνησε πολύ δυνατά. Η Μονακό προηγήθηκε με 10 πόντους ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο, παρότι δεν ήταν και το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου αυτού. Στα τελευταία 37 δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου προηγήθηκε με 10 πόντους η Μονακό, 25-15, ενώ λίγο αργότερα στο 11ο λεπτό προηγήθηκε με 32-19 χάρη σε ένα 6-0 από 3 διαφορετικά πρόσωπα που πέτυχαν δίποντο. Άμεση απάντηση της Παρί με 7-0 σερί μετέτρεψε το 33-21 σε 33-28, ενώ πήρε λίγο χρόνο για να προηγηθεί κιόλας η Παρί, γιατί το μόνο που κατάφερνε ήταν να παραμένει κοντά στην Μονακό, αλλά και όταν είχε την ευκαιρία να προσπεράσει να μην τα καταφέρνει και να δέχεται καλάθι πίσω. Το προβάδισμα λοιπόν συγκεκριμένα το πήρε στην τέταρτη περίοδο η Παρί, η οποία βρισκόταν πίσω μέχρι και το 32ο λεπτό από την ώρα που βρέθηκε πίσω για πρώτη φορά, αλλά ο Ιφή ήταν αυτός που της έδωσε προβάδισμα με ένα δίποντο, την έβαλε μπροστά με 62-61, ενώ ένα τρίποντο του Holmes ήταν αυτό που έστειλε στους 5 τους Παριζιάνους στα τελευταία 4-45 και επί της ουσίας τους έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη ψυχολογία, παρά την άμεση αντίδραση και απάντηση του Νέντοβιτς για τη μείωση 70-73, μια σειρά από βολές και ένα δίποντο ενδιάμεσα οδήγησαν την Παρί στο συν 10 στα τελευταία 2-15, με την κατάσταση να μην αλλάζει μάλιστα και το 75-83 να μετατρέπεται σε 75-88, με τον Ιφή να βάζει ουσιαστικά να βάζει τα φόπλακα στα όνειρα της Μονακό στα τελευταία 1-0-4, στα όνειρα όσον αφορά τη νίκη σε αυτό το παιχνιδί, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ακόμη πρώτο σκόρερ των νικητών ήταν ο Ιφή, όχι δεν ήταν ο Ιφή, ήταν ο Στίβενς με 24 πόντους, ακολούθησε ο Ιφή με 22-6 τρίποντα, ξανά αρκετές οι βολές που εκτέλεσε ο Ναντήρ Ιφή, είχε 12 στις 12, μέτρησε δηλαδή τους 12 από τους 22 πόντους του με βολές. Αυτοί οι δύο πέτυχαν τους 46 από τους 88 πόντους της Παρί, παραπάνω από τους μισούς, αρκετά παραπάνω από τους μισούς πόντους των πρωτευουσιάνων. Από τη μεριά της Μονακό, πρώτο σκόρερ ήταν ο Κόμπο με 15 πόντους, αλλά είχε μια αρνητική στατιστική καθώς ολοκλήρωσε το μάτς με 4 φάουλ και 7 λάθη σε 30 λεπτά αγωνιστικής δράσης. Ο Νέντοβιτς είχε 11 πόντους με 4 rebound, το Τάρπεϊ 10 με 3 rebound και τέλος ο Blossom Game 10 με 4 rebound. Το Στραζέλ έμεινε χαμηλά, έμεινε μόλις 6 πόντους με 1 στα 7 σούτ και αυτό ήταν σίγουρα ένα από τα κομμάτια που στήχησαν στη Μονακό σε αυτή την αναμέτρηση.

Από όλα τα παιχνίδια που αναφέραμε των τελικών, ένα έχουμε σήμερα. Αυτό για τους τελικούς της ACB ανάμεσα σε Βαλένθια και Μπαρτσελώνα. Το Game 2 της σειράς σήμερα στις 9 στην Ρότζα Αρένα, με τη Βαλένθια να έχει ως μονόδρομο την νίκη για την ισοφάριση της σειράς. Όσον αφορά τα αυριανά παιχνίδια, ένα έχουμε, την Μονακό με την Παρίς στις 7. Εκεί όπου η Μονακό επίσης έχει ως μάτς ζωής και θανάτου τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς αν ιτηθεί τότε χάνει το πρωτάθλημα, αν κερδίσει στέλνει τη σειρά σε Game 5, οπότε όλα θα μπορέσουν να κριθούν στο Παρίσι. Γι' αυτό και η Μονακό χρειάζεται τη νίκη στο αυριανό παιχνίδι στις 7. Φτωχό το πρόγραμμα μεν, αλλά πάρα πολύ εντυπωσιακό.

Επειδή νωρίτερα αναφέραμε το πρωτάθλημα της Φενέρμπαχτσέ, την κατάκτηση χθες απέναντι στην Μπεσίκτας, να πούμε, γιατί το παραλείψαμε, ότι αυτό το μάτι ήταν και το τελευταίο του Νάντο Ντεκολό στην καριέρα του. Είχε ανακοινώσει εδώ και αρκετό, εδώ και μήνες, ότι η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία του στην ενεργό δράση. Με τον Ντεκολό να την αποχαιρετάμε την καριέρα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με μια κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Ο Ντεκολό, ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερη συμμετοχή, επιρροή μάλλον να το πούμε καλύτερα, στην αναμέτρηση, αγωνίστηκε για 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα, είχε 0-1 σουτ, 3 ασίστ, ένα κλέψιμο, και αυτό ήταν όλο στην αναμέτρηση. Παρόλα αυτά δεν περνάει με τίποτα παρατήρητη όλη η διαδρομή του σε αυτά τα 20 χρόνια που αγωνιζόταν από το 2006 έως το 2026. Έκανε και τις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση, λέγοντας: «Η Φενέρμπαχτσέ είναι πολύ ξεχωριστή για μένα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που ολοκλήρωσα την καριέρα μου σε αυτό ο σύλλογο πρωταθλητής. Ναι, σήμερα ήταν η τελευταία μου μέρα ως μπασκετμπολίστας. Ωστόσο, για μένα το μπάσκετ δεν τελειώνει ποτέ. Θα συνεχίσετε να με βλέπετε μέσα στο μπάσκετ. Μια ιστορία τελειώνει, μια άλλη ιστορία αρχίζει», ήταν τα λόγια του Νάντο Ντεκολό, ξεκαθαρίζοντας ότι ναι μεν αποχαιρετά την ενεργό δράση, αλλά δεν αποχαιρετά και τον μπάσκετ, γιατί όλο και κάπου θα βρεθεί. Το είπε άλλωστε και ο ίδιος στις δηλώσεις του. Ο Νάντο Ντεκολό, ο οποίος, όπως είπαμε, αγωνιζόταν 20 χρόνια. Στην καριέρα του έπαιξε στη Σολέ, την Βαλένθια, του Σαν Αντώνιο Σπέρς, του Σόστιν Τόρο, στο Ρόντο Ράπτορ, στην Τσεσεκά Μόσχα, στη Φενέρμπαχτσε και την Βιλερμπάν, έχοντας κατακτήσει 2 Ευρωλίγκες, 1 Eurocup, 5 πρωταθλήματα της VTB League, 2 πρωταθλήματα Τουρκίας και πάρα πολλές ατομικές διακρίσεις, με μία από τις σημαντικότερες ουσιαστικά, γιατί μιλάμε εδώ για ευστοχία και ικανότητα στο σκοράρισμα, να έχει βρεθεί 7 φορές στο κλαμπ 50-40-90, δηλαδή αυτό που σημαίνει 50% από δίποντο, 40% από τρίποντο και 90% από βολές, minimum, αυτό όχι ακριβώς, minimum 50 δηλαδή στο δίποντο, minimum 40 τρίποντο και minimum 90% στις βολές. Ταυτόχρονα στην Euroleague ο Νάντο Ντεκολό το πέτυχε 7 φορές και πραγματικά είναι κάτι αξιοσημείωτο. Φυσικά δεν μπορούμε να παραλείψουμε ούτε την πορεία του στην Εθνική Γαλλίας, με τον ίδιο να κατακτάει 2 ασημένια μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και 3 μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ, ένα απ' όλα, ένα χρυσό, ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο, και φυσικά έχει και ένα χάλκινο σε παγκόσμιο κύπελο, με τον Νάντο Ντεκολό να αφήνει να σταματά μια απόλυτα επιτυχημένη καριέρα, μια καριέρα μέσα σε τίτλους, μέσα σε διακρίσεις, μέσα σε διεκδικήσεις κορυφής. Γενικότερα ήταν ένας παίχτης ο οποίος πάντα έπαιζε για το σύνολο, ήταν παίχτης ομάδας και πάντα ξεχώριζε για την ικανότητά του, τόσο στο σκοράρισμα, γιατί ήταν και ένας εξαιρετικός σκόρερ, όσο και στη δημιουργία, γιατί πάντοτε ήταν αυτό που πολλοί δεν μπορούσαν να δουν. Ο Νάντο Ντεκολό το έβλεπε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και το έκανε και με περίτεχνο τρόπο.

Και να κλείσουμε αναφερόμενοι στην Virtus Bologna, η οποία δεν αγωνίστηκε στους τελικούς του Ιταλικού Πρωταθλήματος, έχει ολοκληρώσει τη σεζόν της εδώ και μερικές ημέρες και ανακοίνωσε εχθές την συμφωνία της με τον Άλεξ Μουμπρού, ο οποίος έρχεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η Ιταλική ομάδα, η οποία θα προχωρήσει με τον τεχνικό, τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος την περίοδο 2022 μέχρι το 2024 είχε αναλάβει την Βαλένθια, από την οποία και έφυγε το 2025, βρέθηκε στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας στο Eurobasket και πλέον επόμενος σταθμός του είναι η EuroLeague ξανά και η Virtus Bologna. Για πρώτη φορά στην Ιταλία ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια πολύ κακή σεζόν στην οποία έκαναν οι Ιταλοί, που τερμάτισαν στη 17η θέση της EuroLeague και αποκλείστηκαν στο στεμιτελικά του Ιταλικού Πρωταθλήματος, και καλείται όχι μόνο να τη διαχειριστεί αλλά και να τη βελτιώσει κατά πολύ την ομάδα του χρόνου, έτσι ώστε να μπορέσει να φτάσει ψηλότερα και στις δύο διοργανώσεις, και φυσικά με μοναδικό στόχο, με πρωταρχικό στόχο μάλλον, να επιστρέψει στους εχώριους τίτλους και να κατακτήσει το πρωτάθλημα του χρόνου. Βέβαια αυτό ακόμη απέχει πάρα πολύ από την δεδομένη στιγμή που είμαστε τώρα.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Δημήτρης Μελίσης ήταν πίσω στα μικρόφωνα τις προηγούμενες περίπου 2 ώρες μαζί σας. Εννοείται πως το Yoko & Brandon ανεώνει ξανά το ραντεβού μαζί σας αύριο από τις 1 μέχρι και τις 3 με την επικαιρότητα που θα προκύψει από εδώ και στο εξής και δεν θα έχουμε αναφέρει έως και τώρα σε ένα ακόμη ενημερωτικό μαγκαζίνο του Yoko & Brandon τόσο σήμερα όσο και αύριο. Από τον Δημήτρη Μελίση λοιπόν που ήταν μαζί στις προηγούμενες ώρες, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου και ραντεβού ξανά μαζί αύριο Κυριακή. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.